αφού το φαλαπόκι για τα πέφτυνη παγωγή και λογιφόκι σμίχ μόλι. Φαλαπόκι.